ρότα. Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάθε βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.